να σου ρόλα. Και άμα ρίλε κόλα, άρμα τζίλο που μα τζίλο του λόγου ακέτο νου. Εντάξει, δεν τελούς, ξέρω τέλενα. Μπισή αλαϊράν, μπισή αλαϊράν, μπισή ραν.